0: Καλίμα.
1: En Radio Calima suena Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.